0: Σπίρτο FM.
1: Σ' ακολουθώ

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κάτι υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εις βάρος του 43χρονου και της 38χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίες σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Νατάς Αμποφίλιο, καλημερίζουμε, εδώ Δίες 101,3. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας είναι στην τρίτη μέρα του, μια που ακούσαμε την Νατάς Αμποφίλιο. Σας έχουμε και προσκλήσεις, γιατί ξέρετε, οι καλλιτέχνες τώρα επιστρέφουν στην πρωτεύουσα και ανεβαίνουν στα ψηλά. Και η Νατάς Αμποφίλιο θα είναι στο Θέατρο Βράχων. Και θα είναι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Είναι η πρώτη συναυλία της. Σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Αμποφίλιο, Νατάσα, ό,τι νομίζετε. Αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Δίεση 101,3, αυτό το σταθμό ακούτε. Είπαμε είναι 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, ή 3 του Σεπτέμβρη. Θα το πάρουμε πιο έτσι. Θα αναδείξουμε τη δημοτική, διότι είναι η μέρα Πασόκ σήμερα. Το Πασόκ, το οποίο υπάρχει. Ουσιαστικά μας κυβερνά ένα μέρος του Πασόκ. Δηλαδή έχει πολύ σημαντικό η κυβέρνηση μέσα και κάποιος άλλος έχει πάρει το άλλο κομμάτι του Πασόκ και το πηγαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο δυνατό. Ενωμένο δεν μπορείς να πεις. Δεν είναι ο Ανδρέας, είναι τα παιδιά του τα πολιτικά, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο και τα παιδιά του Σιμίτη. Αλλά γενικά το Πασόκ είναι παρόν με κάθε τρόπο. Ακόμη και αν τα ποσοστά του είναι μικρά, έχουμε Πασόκ. Ακόμη. Με ολίγον από κάτι άλλο. Τα έχει πει κι άλλος.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχει κόσμο που γιορτάζει σήμερα και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο, είναι αρκετά τα ονόματα.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Για να δούμε λοιπόν ποιοι γιορτάζουν σήμερα, μην το χάσουμε εκτός από το Πασόκ. Υπάρχουν και ονομαστικές εορτές.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Μπαμπιστόκας και αδερφή Κατσιμίχα που τα φέρνουν από εδώ, τα φέρνουν από εκεί. Αυτοί για τους δικούς τους λόγους. Εμείς προσπαθούμε να τα φέρουμε από εδώ, τα φέρουμε από εκεί, να τα βγάλουμε λίγο πέρα. Γιατί είναι τώρα και αυτή η πρωτοβουλία που μας. Όλους μας ενώνει η πρωτοβουλία μείωσης τιμών, η οποία βέβαια στην αγορά δεν φαίνεται, γιατί σύμφωνα με τις καταναλωτικές οργανώσεις προήθηκαν ανατιμήσεις για να έρθουν μετά οι μειώσεις. Σε αυτούς που συμμετέχουν με κωδικούς, γιατί πρόκειται περί πρωτοβουλίας. Έχουμε ελεύθερη αγορά, όπως είναι γνωστό, και πρόκειται περί πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων κατόπιν παράτηρησης κυβερνητικής να συμμετέχουν στη μείωση των τιμών, η οποία είναι σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά δεν είναι σε όλα τα προϊόντα και δεν είναι. Στον βαθμό που θα θέλαμε και δεν είναι έτσι όπως επικοινωνείται βέβαια, γιατί η ανεξάρτητη αρχή είναι η αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία μάλλον καθοδηγεί την πρωτοβουλία, λέει ότι αν το κυνηγήσετε, γιατί θέλει και μια αφοσίωση στο πράγμα, θέλει να παρατήσετε παράλληλες δραστηριότητες, να αφοσιωθείτε σε αυτό, να κυνηγήσετε τους κωδικούς. Είναι το κυνήγι, πώς είναι το θησαυρού, είναι των κωδικών. Και να βρείτε τους κωδικούς που συμμετέχουν. Και αν τα κάνετε όλα αυτά, και τα κάνετε καλά βέβαια, θα έχετε μείωση. Στην κατανάλωση, στην αγορά προϊόντων, 39 ευρώ το μήνα. Αν τα κάνετε όμως όλα και ακολουθήσετε τους κωδικούς και κάνετε ό,τι πρέπει. Δηλαδή, αν είστε αριστούχοι στο αντικείμενο, τα πάτε καλά, πάρτε και το παιδί, τα παιδιά. Τα κυνηγάνε αυτά, να ξέρετε, να το δουν σαν παιχνίδι. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο επικοδομητικά. Γιατί, κατά τα άλλα, σύμφωνα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, υπήρξαν ανατιμήσεις στα προϊόντα εντωμεταξύ και τώρα έρχονται μειώσεις. Σε πολλά προϊόντα δεν είναι καν μειώσεις, είναι μείωση των ανατιμήσεων που προϋπήρξαν.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: και θα έχουμε και κάποιες βροχές και θα έχουμε και κάποια φαινόμενα. Εδώ στην Αθήνα δεν το βλέπω στην καθημερινή. Στο γύρω-γύρω πάντως πιάνει και Αττική. Και ίσως και οι προγνώσεις να μην είναι και σίγουρες, να μας έρθει βροχή και εδώ. Η καθημερινή δεν το έχει. Ούτε την Πέμπτη, ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή, ούτε την Δευτέρα. Σήμερα έχει μια πυκνή συννεφιά, αύριο μια ρεή και μετά ξεκινάει ή μάλλον επιστρέφει καλύτερα η λιακάδα. Και οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, γιατί θα έχουμε 35 σήμερα μέχρι 35 και τις επόμενες μέρες από 32 μέχρι 35. Οπότε το καλοκαίρι επιμένει, είναι εδώ και συνεχίζει αυτό το αποκαλό καιρό. Έτσι και αλλιώς στη τουριστική σεζόν, από ό,τι διαβάζω σήμερα στην καθημερινή, θα την πάμε μέχρι Οκτώβριο. Οι αεροπορικές εταιρείες δηλαδή θέλουν να κλείσουν και Οκτώβριο ως μήνες τουριστικούς και να κάνουν σεζόν, όχι τρίμηνη, τετράμηνη, εξάμηνη, επτάμηνη, στον γκρίζ και στον καυτό του ήλιο. Βλέπω και το. Την έρευνα, επειδή εμείς οι πρωινοί τώρα είμαστε και λίγο δύσκολοι στον ύπνο, δεν τον χορταίνουμε ποτέ, τον αναζητάμε, αλλά τελικά είμαστε πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους. Γιατί βγήκε μια έρευνα τώρα που λέει ότι, και αυτό μας ακουμπά πάρα πολύ, δεν χρειάζονται τα 8 ώρα σε ύπνο. Ναι, με 5, 6, 7 ώρες, το πολύ 7, είσαι κύριος και σηκώνεσαι ό,τι πρέπει. Αυτό βέβαια δεν το κάνανε. Εδώ πήγαν και το κάνανε στην Ναμίμπια και στην Τανζανία το τεστ και είδαν ότι αυτόχθονες εκεί κοιμούνται πολύ λιγότερο, αλλά δεν κουράζονται. Οπότε σου λέει, τι τα θέλετε τα 8 ώρα, αμφισβητείτε αυτό το θέσφατο του 8ωρου ύπνου, του 8ωρου ύπνου που πάντα μας ακουμπούσε εμάς πάρα πολύ και μας πονούσε. Και πάμε στις 5 με 7, γιατί στην Τανζανία, είμαστε εκεί, ζουν σε σκηνή τώρα. Δηλαδή μέσα στη σκηνή και έχουν και το φόβο του λιονταριού. Πού να κλείσεις μάτι? Γιατί το λιοντάρι είναι απ' έξω, κινείται. Και οι τίγρεις και τα άλλα άγρια ζώα. Οπότε εκεί 5 μετά ώρες είναι και πάρα πολύ, γιατί δεν μπορείς να κλείσεις μάτι, με το ένα κοιμάσαι. Άλλο η πόλη και άλλο η Αφρική. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να το περάσουν ότι οι 8 ώρες είναι πάρα πολλές. Μην κοιμάστε τόσους, γιατί έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα εντωμεταξύ.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και προσκλήσεις για Γιάννη Χαρούλη σας έχουμε σε λίγο.

Γιάννης Χαρούλης, λοιπόν, στο Λυκαβητό. Πέντε διπλές για την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Θέλουμε και το mail σας εδώ. Θα στείλετε μήνυμα SMS ως εξής: δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Χαρούλης. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη τις επόμενες μέρες. Προβλέπεται και αυτό, κυρίως στα δυτικά. Και μαζί με τον καιρό, τον άστατο που θα έχουμε σήμερα και αύριο, κυρίως σε διάφορες περιοχές. Το λέγαμε προηγουμένως. Αλλά αυτό που είδα χθες, γιατί κάποια στιγμή είδα στην τηλεόραση, είχε έναν αγώνα του κυπέλου, ήταν πάω κόφι, κάτι τέτοιο. Και την ώρα που έκανα ζάπινγκ και έπεσα πάνω στον αγώνα, είδα να διακόπτει το αγώνας λόγω βροχής. Και ρωτήσω το καλό, τι κονσέρβα βάλουν, από πότε είναι αυτός ο αγώνας. Και ήταν χθεσινός στη Θεσσαλονίκη και είχε έντονη βροχή και διακόπη προσωρινός ο αγώνας. Ξεκίνησε βέβαια μετά, αλλά ήταν ένα φαινόμενο περίεργο για την εποχή. Η έντασή του, γιατί ήταν πολύ μεγάλη ένταση και αυτό και ο διαιτητής του έστειλε στα αποδυτήρια για λίγο. Έχουμε και τον Ερντογάν εντωμεταξύ. Δεν ηρεμεί το πράγμα από πουθενά. Σας είπαμε και χθες, το αποκάλυψαν τα νέα, ότι ήρθε και ο Ιμπραήμ Καλίν. Ο Ιμπραήμ Καλίν είναι ο επικεφαλής της ΜΙΤ, δηλαδή της τουρκικής υπηρεσίας, της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, της αντίστοιχης ΑΕΠ. Ήρθε χθες. Όχι, ήρθε τις προηγούμενες μέρες. Χθες αποκαλύφθηκε από τα νέα και επιβεβαιώθηκε. Και μάλιστα λένε ότι συναντήθηκε με τον επικεφαλής της δικής μας ΑΕΠ. Ήταν, λένε, μια ανταποδοτική επίσκεψη, γιατί είχε πάει και ο δικός μας εκεί και τον είχε δει. Οπότε σου λέει: να έρθω κι εγώ, το κάνουμε και με φίλους και οικογένειες. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί σήμερα τα νέα αποκαλύπτουν ότι δεν συναντήθηκε μόνο με τον Δεμίρη ο Καλίν, συναντήθηκε και με κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί είναι έτσι τα πράγματα, που πρέπει να υπάρχει και μια, δεν ξέρω τώρα, ένα παράθυρο συνεννόησης. Αρχίζει και αγριεύει το πράγμα πάλι στις διμερείς σχέσεις. Και ο Ερντογάν είπε χθες κάτι σαν

0: Είναι ο Διέση 101,3. Μίκης Θεοδωράκης, από τα παιδικά χρόνια στο Ζορμπά. Η παράσταση που ενώνει γενιές. Για πρώτη φορά η ζωή του παρουσιάζεται στη σκηνή. Μια συγκινητική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο προσωπικό του αρχείο. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλε stick, στυλοκόλλε, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίου.

0: σε 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτό τώρα μπορεί να το αφιερώσει, μπορεί στον Αντώνη τον Σαμαρά, γίνεται. Στον Κώστα τον Καραμαλή δεν το αφιερώνει. Είναι άλλο χαρακτήρα. Γιατί βλέπω με την καλημέρα μα κιόλα. Βλέπω ότι στη ΔΕΘ δεν θα πάει. Πάλι τον προσέγγισαν και του μα θα πα να ακούσει Κυριάκο, να τον αποθεώσει, να έχεις, να ανάψει και ένα πτήρα και κινητό από κάτω. Εκεί είπε δεν μπορώ. Έχω να πάω στα καπνά. Έχω τα καπνά. Τα έχω απλώσει και πρέπει να τα μαζέψω. Διότι όπω ξέρετε είναι και στη ΣΕΚΕ, την Ένωση Καπνά Παραγωγών στην Ξάνθη και θα πάει εκεί να μιλήσει. Και είπε δεν μπορώ. Δηλαδή αφήνει τον Κυριάκο για τα καπνά, για το στριφτό. Αλλά είναι άλλες οι υποχρεώσεις όταν δεν θες να πας. Αφού πάνε πάλι και τον προσεγγίσανε, σου λέει. Τι τον προσεγγίζει κάθε χρόνο, αφού δεν θα σου έρθει. Είναι σαν κάτι συγγενείς που τους παρακαλάς να γυρίσουν στην οικογένεια το Πάσχα στο Γλέντι και σου λέει δεν έρχομαι γιατί δεν μου αρέσει ο κουνιάδος, παιδί μου. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Και εσύ επιμένεις, που είναι σίγουρο ότι θα αποτύχεις. Για άλλη μια φορά απέτυχαν και δεν είναι μόνο ότι θα πάει στη ΣΕΚΕ και δεν μπορεί να δει Κυριάκο γιατί προτιμά τα καπνά. Είναι ότι την επόμενη μέρα θα πάει και σε άλλη εκδήλωση και θα πάει στην παρουσίαση βιβλίου για το Μίμη Δωμάζο, παρακαλώ, με τον οποίο ο Κώστος ο Καραμαλής της Ραφίνας.
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Καραπατάκη, μέσα μου.
1: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Στους δρόμους. Λίγα τα προβλήματα, ανάδος κάτω του και φυσού στο Περιστέρι, έξοδος Αθηνών Κορίνθου, από Χαϊδάρι μέχρι και περίπου Σχιστού.

0: Επειδή λέγαμε πριν για το Σταύρο Μπαίνου και την απομάκρυνσή του, την παρέτησή του από το project Εύρο στο Μεγαλεπίβολο μετά τις πυρκαγιές του Εύρου και αυτό που είπε ότι φεύγω για λόγους αξιοπρέπειας για να σώσω την αξιοπρέπειά μου, γιατί άλλα του υποσχέθηκαν και άλλα βρήκε μπροστά του. Προσέξτε τρία σημεία τα οποία τονίζω ο ίδιος για το τι του υποσχέθηκαν. Ότι θα μπει και σιδηρόδρομο στον Εύρο, ότι θα επεκταθεί ο σιδηρόδρομος. Και υπάρχει απουσία σιδηροδρόμου, αφαιρέθηκε αυτό το έργο από μέσα, ενώ αντίθετα στην Εύβοια έγιναν δεκτά αμέσως, όπως είπε, τα 500 χιλιόμετρα οδικού δικτύου στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια. Που σημαίνει ότι με τους αυτοκινητόδρομους καλά τα πάμε, με το σιδηρόδρομο έχουμε ένα θέμα, έτσι κι αλλιώς έχουμε, γιατί βλέπουμε τι τραγικά συνέβησαν και πώς λειτουργεί ακόμη ο σιδηρόδρομος. Επίσης, το πάγωμα των μελετών του Δημοκρίτιου. Καταγγέλθηκε ότι τρία χρόνια μετά την καταστροφή δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα εκατομμύριο ευρώ προς το Δημοκρίτιο, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανενεργές έξι κρίσιμες στρατηγικές μελέτες για το μέλλον του νομού. Και το διοικητικό σχήμα, ο θεσμός κυβερνητικού γραμματέα στην περιοχή, χαρακτηρίστηκε περιττός και μειωτικός για την αυτοδιοίκηση, η οποία διαθέτει τη θεσμική δύναμη να ηγηθεί μέσω της αρχής της επικουρικότητας. Δεν έκαναν τίποτα από αυτά που του υποσχέθηκαν, δηλαδή, και επαρετήθη ο Σταύρος Μπαίνος πόσα χρόνια μετά την πυρκαγιά στον Εύρο, τρία και κάτι.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρετε ότι θέλετε εσείς. Οπότε εξοικονομείτε ενέργεια με το Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με έμπειρη τεχνική υποστήριξη.

Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Ρένα Μόρφη 7 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο

0: αποφασίσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Επανέλαβε ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελληνίων και κατάργηση τέλους επιτιδεύματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Οι Pixlacks είναι που θέτουν τα μεγάλα ερωτήματα από το 1994. Με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης. Είμαστε στην τρίτη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Αρχίζουν και μαζευόμαστε βέβαια σιγά-σιγά. Αν και η κίνηση ακόμα κρατάει, γιατί δεν έχουν ανοίξει και τα σχόλια, ίσως να λείπουν και κάποιοι. Η τυχερή τελευταία του Σεπτεμβρίου που συνεχίζει καλοκαιρινός. Σήμερα βέβαια η τελευταία πρόγνωση που είδα είναι και μια βροχή στην Αττική το βράδυ, βόρεια και δυτικά του νομού. Έχουν αλλάξει προγνώσεις και επειδή θα έρθουν κάποια φαινόμενα, θα έρθει και αφρικανική σκόνη στα δυτικά, θα έρθει και βροχή στην Αττική. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, γιατί αλλάζουν και αυτά. Δεν έχουμε σταθερά σημεία πουθενά σε αυτές τις εποχές. Και αυτά τα στενά του ορμούς που ξέραμε, δηλαδή, τώρα είπε ο Τραμπ να τα ονομάσουμε στενά του Τραμπ. Τέτοιος είναι. Αυτό που ζούμε είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν σεναριογράφος, ποιος να τα. Ούτε ο Λέσλι Νίλσεν στα καλύτερά του δεν θα τα έγραφε αυτά. Και όμως συμβαίνουν. Και η Λίμνη Ντάριο, ο Ντάριο, γιατί η Ντάριο είναι η άλλη Σάσα. Η Λίμνη Ντάριο στον Καναδά είπε να την ονομάσουμε σε Λίμνη Αμερική. Και πήγε άπλη και το έκανε πάνω στους χάρτες της και την ονομάζει America Lake. Όχι ο Ντάριο, όπως την ξέρουν οι Καναδοί. Τέτοια κάνει και παρόλα αυτά είναι πλανητάρχης και διαφεντεύει στην ουσία τον κόσμο. Είπε στη Βενεζουέλα, πήγε σε Εύρο, μπήκε μέσα, τα πήρε όλα τα πετρέλαια, τα φόρτωσε τα βαρέλια και φεύγει κανονικότατα. Στο Ιράν δεν τα καταφέρνει και τόσο, αν και επικοινωνεί ότι πάμε καλά και στο Ιράν, ότι του έχουμε στριμώξει, ότι τα στενά του ορμούς είναι δικά μας, γι' αυτό θα τα πούμε Αμερική. Αλλά δεν φαίνεται να βγαίνει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν τουλάχιστον. Βέβαια το πετρέλαιο συνεχίζει να ανεβαίνει και προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτά τα θέματα. Από καλό καιρό ακόμα με τις αναμνήσεις είμαστε από τις διακόπες όσοι πήγανε. Αλλά το πετρέλαιο ξεπερνάει τα 90 δολάρια το βαρέλι και έχει φτάσει στα πρατήρια στα 2 και κάτι. Κάποτε, όταν ξεκινούσε όλη αυτή η ιστορία από τον Τραμπ στα στενά του ορμούς, έπιασε τα 130 δολάρια το βαρέλι για να πιάσει τα 2 και κάτι. Και τώρα θεωρούμε ότι ανεβαίνει, ότι θα ξεπεράσουμε ακόμα περισσότερο τα 2, ενώ είναι στα 90 το βαρέλι και έχουμε και επιδοτήσεις, έχουμε και συμφωνία με δηληστήρια. Όταν ακούτε...

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και κόσμο που εορτάζει. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα αναφέρουμε ονομαστικά. Ένα-ένα. Να μην χάσει κανείς αυτόν που κερνάει.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε και θέατρο Βράχονα. Τα σαμποφίλιου σας, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την πρώτη συναυλία της. Είναι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο. Γράψτε μποφίλιου δίπλα ή Νατάσα, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.

0: Λέγαμε λοιπόν ποιοι εορτάζουν σήμερα εκτός από το Πασόκ, γιατί είναι 3 του Σεπτέμβρη και τα λοιπά. Να μην τα επαναλαμβάνουμε, τα είπαμε νωρίτερα και όσοι είναι Πασόκ είναι μέσα τους, το νιώθουν έστω και δεν έχουμε Πασόκ τώρα, που κατά βάθος έχουμε. Δεν είναι το Πασόκ βέβαια του Ανδρέα, είναι ένα άλλο Πασόκ, το σημειτικό δεν είναι το ίδιο. Και βλέπεις ότι το Πασόκ είναι διαχρονικό, είναι μέσα μας, είναι παντού, όλοι λίγο Πασόκ είμαστε κατά βάθος κάπου, στο DNA έχει περάσει πλέον. Και επειδή ιδρύθηκε σαν σήμερα, εορτάζει το Πασόκ και όποιος νομίζει. Εκτός αυτών όμως, στο χριστιανικό εορτολόγιο κατά τα άλλα, όχι στο παπανδρεωτικό, εορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Αριστεία, η Αρίστη, ο Αριστείωνας, ο Αριστείας, ψάξτε τα αυτά, μην τα χάσετε, ο Αρχοντής, η Αρχοντούλα επίσης, η Αρχόντισσα, χρόνια της πολλά, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, η Πόλη, ψάξτε το γιατί μπορεί να βγαίνει και σε υποκοριστικό, Πόλα, Πόλη, μην το χάσετε, ο Φίβος και η Φίβη. Αυτοί εορτάζουν σήμερα στους δρόμους, για να δούμε τι γίνεται τώρα και πώς ξεκινάει η μέρα. Που λέγαμε προηγουμένως δεν έχουμε γυρίσει πολύ, αλλά όπως και να το κάνεις, αρχίζουμε και μαζευόμαστε στα γνωστά σημεία και η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι και ο Κηφισός πριν από την Αχαρνών. Εκεί στρίβοντας από Κηφισό για να βγεις για λιμάνι του Πειραιά και εκεί, Συγκρού λίγο προς Αθήνα. Αλλά τώρα είναι το Traffic Commander. Το Traffic Commander είναι αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο επίβλεψης της κίνησης και των συμβάντων στην Αθήνα. Αυτό άρχισε να λειτουργεί και διάβαζα στον Ελεύθερο Τύπο ότι μπήκανε μέσα στο επιχειρησιακό κέντρο και είδανε πώς τα κοιτάνε όλα. Το ζήτημα να έχει ρεύμα. Γιατί χθες έπεσε και το ρεύμα στην Αθήνα σε φανάρια, σε βασικούς άξονες. Και πώς να σου δουλέψει και το Traffic Commander. Δεν γίνεται. Αποκατεστάθη μετά, αλλά λένε οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν ότι έπεσε το ρεύμα σε βασικούς οδικούς άξονες χθες λόγω της φωτιάς στη Θήβα, σε περιοχή της Θήβας, που προσέξτε, ξεκίνησε πάλι από φωτοβολταϊκό, από εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο στη Θήβα, τη γεμάτη με έργα πράσινης ενέργειας. Είπαμε, επειδή αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά αυτά τώρα τελευταία, να σώσουμε το περιβάλλον μέσω της πράσινης ενέργειας, όχι να το χάσουμε, θέλει λίγο προσοχή εκεί.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Εδώ Δίεση 101,3 αυτό το σταθμό. Ακούτε τώρα, έχουμε και το μεγάλο θέμα στη Λέσβο με τις σφαγές των ζώων λόγω του αυθόδους πυρετού. Και διαβάζεις ότι ήρθε νυχτερινή τροπολογία με την οποία ανατίθεται στο στρατό, παρακαλώ, η επιχειρησιακή επίβλεψη του όλου project της της εκαθάρισης από τον αυθόδη στη Λέσβο, ενώ έχουν σφαχτεί σχεδόν το 25% των ζώων, έχουν μείνει άνθρωποι στο πουθενά, στα χωριά ξαφνικά βρίσκονται χωρίς πρόβατα. Το πιο καταθλιπτικό που είδα στο νησί ήταν οι άδειες στάνες, οι χορταριασμένες στάνες. Υπάρχει μια απόγνωση στα νησιά. 6 μήνες μετά το πρώτο κρούσμα, την αποκάλυψη του πρώτου κρούσματος, τον εντοπισμό του, δεν έγιναν οι έλεγχοι που έπρεπε, δεν έφεραν τον κόσμο που έπρεπε, τους κτηνιάτρους δηλαδή. Οι έλεγχοι σύμφωνα με τα στοιχεία μήνα με το μήνα μειώνονταν αντί να αυξάνουν. Έχουν μείνει πάλι 29 κτηνίατροι στο νησί και τώρα αναθέτουν στο στρατό με νυχτερινή τροπολογία την επίβλεψη του αυθόδους στη Λέσβο. Και βέβαια οι άνθρωποι είναι εκεί μέσα στην απόγνωση, δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις που επικοινωνούνται και σας το λέω από πρώτο χέρι, αφήστε τι επικοινωνείτε, δεν έχουν εισοδήματα και τώρα έφεραν και διάταξη να καθυστερήσουν οι φορολογίες, η καταβολή των υποχρεώσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις, η καταβολή τους στους ανθρώπους που ασχολούνται με την κτηνοτροφία στη Λέσβο, αυτούς που έχασαν τα ζώα τους, όχι, τους επιχειρηματίες που ασχολούνται. Οι άλλοι θα πληρώνουν κανονικά από ό,τι διάβαζα σε τοπικό μέσο. Και το έφεραν τώρα αυτό και τώρα αναθέτουν στο στρατό τον αυτό. Δηλαδή θα σου λέει ο Τούρκος από απέναντι, θα έρχεται και θα του λες περίμενε αρμέγο, θα του πετάς κεφαλοτήρια και λαδοτήρια στον οχτρό. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει, δεν ξέρω πραγματικά πώς σκέφτονται, δεν ξέρω πραγματικά γιατί δεν έκαναν αυτά που έκαναν και γιατί κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
13: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
14: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ, Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Είμαστε στην τρίτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Εκεί που δεν το περιμένεις, έρχονται οι δόξες και οι εκπλήξεις, οι ευχάριστες. Γιατί τώρα δεν περιμένεις ποτέ ότι θα γίνεις πρωταθλητής. Όχι εμείς προσωπικά. Δεν το έχουμε. Στο ταγκό. Ελληνίδα μαζί με Αργεντινό παρτενέρ κέρδισε τον παγκόσμιο διαγωνισμό του ταγκό. Παρακαλώ. Η οποία λέει από μικρή ασχολείται με το ταγκό και τώρα δοξάζεται και ξεχώρισε. Είναι η Ναΐμα Γερασοπούλου. Πήραν την πρώτη θέση μαζί με τον παρτενέρ της στον Αργεντινό στο Tango de Pista 2026. Ξέρεις ταγκό, εσύ?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Γιατί στόχος είναι να ξέρεις. Γιατί είναι αργό και το έχεις. Το γρήγορο δεν έχεις. Είναι σαν να, τώρα να είναι η Ελλάδα μέσω εκπροσώπου της βέβαια πρωταθλήτρια στο ταγκό. Είναι λίγο περίεργο. Είναι σαν να βγαίνει ένας Αργεντινός πρωταθλητής στο τσάμικο. Κάπως έρχεται, αλλά συνέβη. Γιατί όταν ασχοληθείς με κάτι και το πιστέψεις και το αγαπήσεις, έρχονται αποτελέσματα. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα των μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Εν τω μεταξύ, το ταγκό δεν είναι ο χορός των υπογείων των Αργεντινών. Είναι λίγο, ήταν λίγο χορός απαγορευμένος κτλ. Έχει ένα story. Μίλες στα μπορτέλα. Είμαστε έντεχνοι. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Είσαι και αυθάδης. Δηλαδή, πάω να σε ρωτήσω κάτι και το σκέφτομαι. Σαν σήμερα, εκτός του Πασόκ που εορτάζει. Προσέξτε, είχαμε μία γέννηση μιας μεγάλης ηθοποιού και την απώλεια μιας άλλης. Σαν σήμερα το 1926 γεννιέται η Ειρήνη Παπά και σαν σήμερα το 1983 πεθαίνει η Έλλη Λαμπέτη. Λελέκου το επώνυμο της Παπά. Το πραγματικό, το Παπά είναι από τον πρώην άντρα της, από τον οποίο μάλιστα ζήτησε την άδεια και το πήρε και είπε μπορώ να κάνω, επειδή με ξέρουν ως Παπά, να κρατήσω και της είπε εκείνος ναι, ηθοποιός και αυτός. Και η Ελένη Λαμπέτη ήταν η Ελένη Λούκου από τα Βίλια της Αττικής.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Η Έλλη Λαμπέτη, η Ελένη είπα. Η Έλλη Λαμπέτη βέβαια. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Τυχαίνει συχνά. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Οπότε μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Την καλημέρα μας και στο Βασίλη και στο γιο του. Μια πιο παλιά, πιο νέα γενιά ακροατών, έτσι να ανανεωνόμεθα. Έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβητό. Έχουμε 5 διπλές για την 3η 15 Σεπτεμβρίου, μην ξεχνάτε. Θέλουμε και το mail σας εδώ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Χαρούλης, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Και εδώ το 12. Μαρίνα Σπανού από Δίεση Κόνσερτ.

0: Η Μαρίνα Σπανού, λοιπόν, μία από τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις σε Dies in Concert, και ό,τι μας άφησε πίσω της και ό,τι έχετε, όποιος έχει έρθει και όποια έχει έρθει και ό,τι έχει αφήσει, θα τα βρείτε στα social media του σταθμού. Έχουμε το μεταξύ μαζί με τα υπόλοιπα. Έχουμε ξεχάσει και το λαγοκέφαλο. Πού είναι αυτός ο λαγοκέφαλος? Αυτός θα μας έτρωγε τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο εξαφανίστηκε. Όλο υποσχέσεις είναι. Τέλος πάντων, περάσαμε, ξεπεράσαμε από ό,τι φαίνεται και το φόβο του λαγοκέφαλου και πάμε μπροστά, γιατί τους φόβους πρέπει να τους ξεπερνάς. Δεν δούλεψε αυτός ο φόβος, από ό,τι φάνηκε, για πολύ. Αλλά τώρα έρχεται ένα καβούρι, ήρθε ένα καβούρι. Εδώ είναι ένα. Ένα και το βρήκανε. Και το βρήκανε στη Ρόδο, στο θαλάσσιο χώρο του Λαδικού. Και αυτό, λέει, το καβούρι μας ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Άντε να σου έρθει ο λαγοκέφαλος. Άντε να σου έρθει και η Καρχαρίας. Το καβούρι με αυτό το βηματισμό, με αυτές τις ταχύτητες, πότε πρόλαβε και ήρθε μέχρι τη Ρόδο? Φαντάσου πότε ξεκίνησε το καβούρι να έρχεται. Και το βρήκανε και είναι της συνωμοταξίας, το δεν ξέρω ονομασία, είναι επιστημονική, δεν μπορώ να την αποδώσω. Όπως είναι, θα προσπαθήσω. Λιομέρα Ρούγκιπης είναι το καβούρι. Επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λαύρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Και θερμομόνωση. Έχει αναπτύξει 5 συστήματα. Για να καλύψει βέβαια όλες τις ανάγκες. Τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Οπότε βρείτε τα, κοιτάξτε τα, ψάξτε τα. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, έχουν δεκαετή εγγύηση, έχουν και μια τεχνική ομάδα, ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης πολύ δυνατό, πάντα στο πλευρό μας.

0: Με αυτόν τον Τούρκο δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτόν τον γάτο σε πλώνεται στις μοκέτες και στα χαλιά και σκλέβει αγάπες. Με άλλον Τούρκο έχουμε πρόβλημα. Και να δούμε τι θα κάνει και το Παρίσι. Θα πει σε Λαβή και θα μας αφήσει, γιατί τη μεγάλη δοκιμασία, επειδή τώρα γρεύουν πάλι τα πράγματα και μάλιστα γίνεται πρωτοσέλιδο σήμερα στην Καθημερινή. Το πρώτο θέμα της είναι: με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα, γιατί στριμώχνεται η Άγκυρα πάρα πολύ από την ανάπτυξη αυτής της συμμαχίας Ισραηλική Προελλάδας και αντιδρά και δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα φτάσει η αντίδρασή της. Το μεγάλο τεστ όμως είναι η πόντιση του καλωδίου. Και έχουμε πάρει τους Γάλλους τώρα να μας το ποντίσουν για να πάμε δι' αντιπροσώπου. Γιατί κανονικά οι Τούρκοι θεωρούν ότι πρέπει να ζητήσουμε την άδειά τους για να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο. Το οποίο διακόπη από τους Ιταλούς που υποτίθεται ότι ενημέρωσαν τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έστειλαν 5 πολεμικά πλοία όταν προσπάθησαν οι Ιταλοί να ποντίσουν το καλώδιο και σταμάτησαν κάποια στιγμή. Ολοκληρώθηκαν, λένε, οι εργασίες. Αλλά θα συνεχίσει η πόντιση του καλωδίου με τους Γάλλους τώρα, γιατί κάτι δεν πήγε καλά εκεί και φάνηκε ότι δεν πήγε καλά. Οι Γάλλοι, σε επίπεδο εξοπλισμών, έχουν και μια ρήτρα βοήθειας προς εμάς. Να δούμε αν θα υλοποιηθεί, να μην έρθουν τα δύσκολα μόνο. Αν θα υλοποιηθεί όταν έρθουν τα δύσκολα και αν έρθουν τα δύσκολα. Πάντως η Τουρκία αγριεύει, απειλεί, θεωρεί ότι η Μεσόγειος είναι και το Αιγαίο είναι μια περίκλειστη θάλασσα που ισχύουν άλλοι νόμοι, γιατί και εκείνη το διεθνές δίκαιο επικαλείται. Αλλά λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια άλλη αρχή, η αρχή της επίοικιας, όπου οι δύο χώρες τα βρίσκουν μεταξύ τους και δεν ισχύουν όπως ισχύουν οι διεθνείς νόμοι και η Ανκλός, την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, παρόλα αυτά επικαλείται τμήμα της. Η Ανκλός θεωρείται το Ευαγγέλιο του διεθνούς δικαίου, αλλά αυτό επικαλείται και η Τουρκία και απειλεί. Οπότε όλα θα φανούν σε αυτό που λέμε στο πεδίο, το πραγματικό πεδίο, και έρχεται.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πάντως, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με την πόντιση του καλωδίου, τι σημαίνει άδεια και τι σημαίνει ενημέρωση. Οι Ιταλοί υποτίθεται ότι ενημέρωσαν τους Τούρκους. Το είχαν απαιτήσει όμως οι Τούρκοι να ενημερώσουν για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο και δεν πήγε τίποτα καλά εκεί. Και είδαμε μετά ότι φταίει η Κύπρος, είδαμε διάφορα να επικοινωνούνται. Τώρα που βάλαμε τους Γάλλους, θα αναλάβουν οι Γάλλοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα που λένε. Δηλαδή, και αυτά δεν γίνονται μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο. Μια γαλλική εταιρεία έχω συνεννοηθεί πριν σε πρωθυπουργικό επίπεδο, σε προεδρικό επίπεδο με τον Μακρόν για το τι θα γίνει, γιατί υποτίθεται ότι οι Γάλλοι είναι και σύμμαχοι. Και αυτό που λένε ότι θα γίνει. Οι Γάλλοι για την πόντιση του καλωδίου έχουν και το Σαρλ Ντεγκόλ εδώ και κάνει βόλτες βέβαια. Και υπάρχει και μια συμμαχία ενεργή, υποτίθεται, σε στρατιωτικό επίπεδο με τους Γάλλους. Και υπάρχει και ένας φόβος από τους Τούρκους για τους Γάλλους, δεν είναι το ίδιο. Και θα αναλάβουν εκείνοι να ενημερώσουν την Τουρκία, όχι να πάρουν άδεια. Αυτό που εκτιμάται ότι θα γίνει, ότι θα υπάρξει μια ενημέρωση. Αλλά τι ενημέρωση, ότι προσοχή, κάνουμε εργασίες. Πώς είναι στην οικοδομή που βάζουν ένα χαρτί απ' έξω και σου λένε μην περνάτε αύριο, θα πέσουν σοβάδες. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι άλλο από την άδεια. Αλλά είπαμε όλα θα φανούν στο πεδίο που λένε. Έχουμε και Νατάσα Μποφίλου στο θέατρο Βράχων. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Εδώ δεν θέλουμε το mail σας. Στείλτε απλά το μήνυμά σας για να ανέβετε εκεί στα ψηλά και να απολαύσετε τις μουσικές. Και την Νατάσα Μποφίλιο. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα ή Νατάσα Μποφίλιο ό,τι θέλετε και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Επίσης να πούμε ότι με το Nova More αλλάζει αυτό το περίμενε στην εξυπηρέτηση και γίνεται μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Υπάρχει έξυπνο σύστημα, αναγνωρίζει τι θέλετε, σας εξυπηρετεί άμεσα, μιλάτε με εκπρόσωπο, συνδέεστε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν θέλετε, καλείτε. Επιλέγετε το call me back και σας παίρνουν μέσω του Nova App. Οπότε, σε λιγότερο από ένα λεπτό μάλιστα. Οπότε, nova.gr και περισσότερα.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά μου.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δαφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας νωρίς το πρωί που παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού Ιακού στο ύψος της αρχαίας Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Κατά το μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη και κατάργηση τέλους επιτιδεύματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και τα νύποτά του. Σε ένα ωραίο επίπεδο, ερωτικό. Αυτά τα νύποτα έχουν ένα θετικό πρόσημο τα δικά του, γιατί τα σύγχρονα ανύποτα, αυτά που ζούμε τώρα, είναι πραγματικά νύποτα. Είναι, δεν μπορείς να, ούτε να τα αφηγηθείς, ούτε να τα πραγματευτείς, ούτε να μιλήσεις για αυτά. Αυτό που συνέβη στην Κυψέλη δηλαδή. Είναι από αυτά που μένεις σοκαρισμένος και δεν μπορείς καν να το επικοινωνήσεις. Δεν θες να μπεις στις λεπτομέρειες. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως, αυτές τις υποθέσεις, μαστροπίες κτλ., είναι να ψαχτεί. Έχουμε και άλλες τέτοιες περίεργες υποθέσεις. Ποιοι ήταν αυτοί που ανέβαιναν, ποιοι ήταν αυτοί που κατέβαιναν, ποιοι ήταν αυτοί που έμπαιναν και έβγαιναν. Γιατί έχουμε και την υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό, έχουμε και άλλες υποθέσεις μαστροπίας, όπου αυτό που λένε το περίφημο το μαχαίρι θα μπει στο κόκαλο δεν μπήκε ποτέ. Και έχουν μείνει πολύ μεγάλα ερωτήματα για το βαθμό, το βάθος, την έκταση αυτών των απίστευτων φαινομένων.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με την καλημέρα μας και πάλι. Δίεση 101,3, λειτουργία γραφείου. Μπαίνουμε σε λειτουργία γραφείου. Την καλημέρα μας και στην Αναστασία και στο Χρήστο από το νησί και από το Σίγρι. Πανέμορφο.

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Στους δρόμους δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, έχουμε διάφορα μικρά προβλήματα. Το μεγαλύτερο είναι στο Κηφισό, από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι λίγο μετά την Αχαρνών στην Άνοδο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της Κυψέλης, αυτή την σοκαριστική, φρικιαστική υπόθεση, είναι και ζήτημα πώς λειτουργήσε για άλλη μια φορά αυτός ο περίφημος κρατικός μηχανισμός που δεν υπάρχει. Εκεί όταν το χρειάζεται δεν υπάρχει πραγματικά, δεν υπάρχει κανένα συντονισμός, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση σε κανένα επίπεδο πουθενά. Και τα παιδιά, υπήρχαν τόσες φορές που πήγαν στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία κρατάνε παιδιά μέσα. Έχουν 93 παιδιά αυτή τη στιγμή. Είναι στα νοσοκομεία αντί να είναι σε δομές, γιατί δεν υπάρχουν δομές. Και τα συγκεκριμένα παιδιά του ζευγαριού. Τι να πεις για αυτούς, δεν ξέρω. Που πήγαν στο νοσοκομείο, τα πήραν από μέσα και κανένας δεν ασχολήθηκε. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Τα πήρε δηλαδή πάλι ο συγκεκριμένος, ο κακοποιητής, χωρίς να ασχοληθεί κανείς. Και υπάρχει ένα χαμόγελο του παιδιού, ένας ιδιωτικός στην ουσία φορέας, να προσπαθεί να ενώσει τα πάντα και κάποτε αμφισβητήθηκε και αυτός, ενώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο κρατικό από ό,τι φαίνεται πουθενά. Και θα έχουμε κι άλλα βέβαια, δεν είναι τα μοναδικά. Δυστυχώς θα έχουμε κι άλλα. Και υπάρχουν. Και προσέξτε να δείτε στη γυναικεία κακοποίηση τι γίνεται. Υπάρχουν σχεδόν 15.000 panic button σε γυναίκες και έχουν ενεργοποιηθεί πάνω από 2.500. Υπήρξε δηλαδή κακοποίηση για άλλη μια φορά. Αυτά συμβαίνουν γύρω-γύρω και δεν υπάρχει ούτε δομή, ούτε οργάνωση, ούτε τίποτα. Όλοι στο έλεος.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Εδώ Δίες 101,3 αυτόν τον σταθμό ακούτε, είπαμε θα αφήσουμε λίγο τη μουσική να λειτουργήσει, να μην, να είμαστε σε λειτουργία γραφείου τώρα, είναι η ώρα του γραφείου, οπότε καλό είναι να σας αφήσουμε και να σας δώσουμε και δώρο, γιατί έχουμε και να τα συμποφίλου στο Θέατρο Βράχων και έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου είναι, θα γίνει και δεύτερη βέβαια. Εμείς είμαστε εδώ στην πρώτη, θα είμαστε και στη δεύτερη. Προς το παρόν στην πρώτη, την Παρασκευή. Δίεση και νέο όνομα τεπώνυμο. Γράψτε δίπλα ή Νατάσα, υποφίλου ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα με το Nova More. Αλλάζει αυτή η υπομονή στην εξυπηρέτηση, αυτή η καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, μπορείτε να κάνετε και το call me back στο Nova App, δηλαδή με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ο εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, οπότε περισσότερα στο nova.gr.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Μαρίζα Ρίζου, πολύ ωραία το λέει. Λίγο προσοχή στις απάτες, μην το παρακάνουμε, μην πιστεύουμε ότι είναι τουλάχιστον απίστευτο, γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί μια γυναίκα στην Πάτρα την πάτησε από τον Ρονάλντο. Της έστειλε μήνυμα ο Ρονάλντο ο ίδιος, ναι, χωρίς την τζέι, πώς λέει, Χεορχίνα, πώς τη λένε αυτοί. Χωρίς, κρυφά από αυτή της έστειλε και η γυναίκα τον πίστεψε, γιατί τις έστειλαν και βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, όπου έβγαινε αυτός από τα σούπερ κάρ, τα περίεργα που έχει. Κάγκουρας κανονικός ήταν, δηλαδή είχαν αποτυπώσει τον κάγκουρα όπως τον ξέρουμε, το σούπερ κάγκουρα. Και τις έστειλε μήνυμα ότι, ξέρετε, βοηθάω ανθρώπους, ο Ρονάλντο, και αν μπορείτε να μου δώσετε κάτι για να βοηθήσω τους ανθρώπους, γιατί εγώ δεν έχω. Πάσχω αυτή την εποχή. Δεν λειτουργήσε καλά η μεταγραφή. Μάλιστα λέει, για να μην πιστώ ότι είναι κλέφτης, είπε η γυναίκα θύμα, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Και ήταν ο Ρονάλντο σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε ότι βοηθάει όσους έχουν ανάγκη. Εντάξει, δεν του έδωσε πολλά. Ένα κατοστάρικο του έδωσε. Μπορούσε να τις πάρει πολύ περισσότερο ο Ρονάλντο. Αλλά την πατάς μερικές φορές από το θαυμασμό σου σε ένα είδωλο, θες να πιστέψεις ότι είναι το είδωλο. Εγώ, άμα με πάρει η Μόνικα Μπελούτσι, θα της πω δεν είσαι η Μόνικα Μπελούτσι, αφού θέλω να είναι η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή του

Να θα σα πω φίλοι, αν θέλετε να τη δείτε και live, έχετε την ευκαιρία μέσα από τις προσκλήσεις που δίνει ο Δίας για τη συναυλία της, μία από τις συναυλίες της, την πρώτη, την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβιτό.

0: στο Θέατρο Βράχων την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, όχι την Τρίτη 15, 18 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα υποφίλιο ή Νατάσα ό,τι θέλετε και αποστολή στο 54301 με την καλημέρα μας και πάλι εδώ δίεση 101,3. Η άλλη ημερομηνία που σας είπα είναι για Χαρούλη, θα σας δώσω μετά, θα σας υπενθυμίσω ότι έχουμε προσκλήσει και για Χαρούλη, προς το παρόν Νατάσα Μποφίλιου. Σαν σήμερα το 1958, δεν το είχα μελετήσει ότι αυτό το κούρεμα στους Teddy Boyδες ξεκίνησε σαν σήμερα και το έκανε ο μετέπειτα εθνάρχης. Ήταν ο Καραμαλής, δηλαδή, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή έγινε. Δεν το είχα, τώρα το προσθέτω, ότι ήταν ο Καραμαλής που διέταξε να κουρευτεί ο Αλέκος Τζανετάκος και η φαβορίτα του. Επίσης, σαν σήμερα, πεθαίνει μια σημαντική μορφή της μουσικής συνολικά. Στην ελληνική μουσική, ο Θάνος Ανιστόπουλος, που πεθαίνει πρόωρα, ο ιδρυτής των Διάφανων Κρίνων. Πολύ σημαντικός και ως μουσικός και ως προσωπικότητα. Και γεννιέται και ο Φώτης ο Κουβέλης το 1948. Πού είναι ο Φώτης ο Κουβέλης? Τον έχουμε χάσει. Ήταν πολύ δραστήριος. Είναι τώρα στην κατηγορία «Τι κάνει σήμερα ο...» Είναι αυτή η κατηγορία.
1: Όταν ακούτε...

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και γεννήθηκε μέρα του Πασόκ, έτσι ο Φώτης ο Κουβέλης. Κοίτα να δεις πως έρχονται τα πράγματα. Και είναι το μόνο κόμμα από το οποίο δεν πέρασε. Αν σου τύχει να μετακομίσεις και να μην έχεις το σήμα που πρέπει, είναι εδώ η Nova. Και το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ το Ultra Wi-Fi το έχεις για να απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Lux. Μεθυσμένη καρδιά.
1: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Ευχαριστώ για την πληροφορία. Έκλεισε ένα κομμάτι έτσι μιας βασικής απορίας. Ο ακροατής μας είπε ότι είναι στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ο Φώτης Κουβέλης, θέση για παλέμαχους. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε εσείς, αυτό που θέλετε. Η Zomat Thermosystem, 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Τα συστήματα αυτά φέρουν δεκαετή εγγύηση και τεχνική υποστήριξη πάντα στο

0: Και ο Γιάννης Κότσιρας σε τραγούδι του Νίκου Τερζή, εδώ δίες 101,3 προσοχή σε αυτά τα ρολόγια, τα smart watches που λένε, γιατί τις θερμίδες που καταγράφουν. Γενικά ώρα δεν χάνουν, τις θερμίδες τις χάνουν και τις χάνουν σύμφωνα με έρευνα που έγινε και η έρευνα έγινε σε 58 έξυπνα ρολόγια εθελοντών και μάλιστα από πανεπιστήμιο, από το πανεπιστήμιο της Φλόριντα, που εκεί το περπατάνε, το έχουν, έχουν το πουκάμισο αυτό το χαβανέζικο και πηγαίνουν έρχονται, οπότε είναι ο κατάλληλος τόπος για να γίνει έρευνα. Τα smart watches, τα έξυπνα ρολόγια δηλαδή, κλέβουνε και κλέβουνε προς τα πάνω. Δηλαδή σου δείχνουν ότι έκαψες πολύ περισσότερες θερμίδες από όσο έχεις κάψει. Έτσι κι αλλιώς το περπάτημα και όλα αυτά και κοιτάζεις θερμίδες είναι για να πάω να φας μετά. Δηλαδή φέρνεις το ισοζύγιο, λες πώς έκαψα, αυτά θα φάω. Αυτό λένε, ξεγελά και σε παχαίνει, γιατί εσύ λες πώς θερμίδες έχει ένας λαχανοτολμάς και πας να φας 4-5 θεωρώντας ότι έχεις κάψει 2.000 θερμίδες, αλλά δεν τις έχεις κάψει και έρχεται ο λαχανοτολμάς και σου κάθεται εδώ, στο πλάι, στα παχάκια. Οπότε θέλει μια προσοχή εκεί. Δεν γράφουν λιγότερες θερμίδες, γράφουν περισσότερες και σε ξεγελάνε και αυτό δεν είναι καλό. Εδώ μαζί μας είπαμε είναι και η Zoma Thermosystem με τα συστήματά της και με την τεχνική της υποστήριξη που είναι συνέχεια στο πλευρό σου. 2-10-55-98-700 και αυτό είναι το τηλέφωνο. Ρωτήστε το κιόλας για αυτά τα συστήματα, γιατί η θερμομόνωση είναι ο χαρακτήρας του κτίριου. Δηλαδή, άμα μπεις μέσα και είναι καλά θερμομονωμένο, περνάς και καλά. Αν δεν είναι καλά θερμομονωμένο, υπάρχει ζόρι σε κάθε εποχή. Οπότε η Zoma Thermosystem.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Θα σας αφήσουμε με Γιάννη Χαρούλη, θα δώσουμε το δώρο μας και θα σας αφήσουμε με μουσικές, με Μπάρτο Ναυάγιο, με φίλα με από Δίεση Concert, μέχρι να έρθει η Αφιγαλώνη και η Κατερίνα Παναγκατοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων. Για τον Γιάννη Χαρούλη, για το Ελικαβητό, για τις 15 Σεπτεμβρίου, 5 διπλές Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης, αποστολή στο 54301. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλημέρα.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90€. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο, μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο, μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας. Από τον Δίεσε στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας νωρίς το πρωί που παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της αρχαίας Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη και κατάργηση τέλους επιτιδεύματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Τουλάχιστον να φεύγει το καλοκαίρι, να μένει το κορίτσι ή το αγόρι, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ παίζουμε και τα καινούρια και το εν λόγω το ακούσαμε το καλοκαίρι, μπήκε στις βαλίτσες μας έτσι πάρα πολύ όμορφα, στις βαλίτσες της επιστροφής και το φέραμε μαζί μας. Είναι το συγκρότημα Γιάμα, Γιάννης και Μανώλης, Αθηναίοι, και έφτιαξαν αυτή την ομάδα, τη μουσική, στην Ικαρία. Το σωστό νησί, αν με ρωτάτε. Είναι ο Δίες 100,3 στην παρέα σας. Ωραία, νομίζω σας υποδεχθήκαμε. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγαλώνει. Τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας όπως πάντα έως τη μία. 2-11-189-10-13. Το έχετε στη διάθεσή σας για μια πιο κοντινή καλημέρα και www.dies.gr προκειμένου να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Έτσι ξεσκονίζουμε λίγο και το παρελθόν και αυτή την καταπληκτική σειρά που θυμάμαι αμυδρά, που προσωπικά ήμουν πάρα πολύ μικρή. Εσύ πόσο, πού πήγαινες εσύ, είπες Κωστάκη, πήγαινες στο γυμνάσιο?
1: Στην Κούνια ήμουν.
0: Καλά ήσουν στην Κούνια, άστα, άστα, άστα για μένα που έτσι έχω μία κάτι από αυτό το fame. Λοιπόν, πολύ ωραία σειρά πραγματικά. Πάμε στα τετριμένα λίγο τις ημέρες, αλλά και χρηστικά. Κοίταζα λίγο εδώ το χάρτη της Ναυτεμπορικής. Έχει ένα θεματάκι έσκοδος της Εθνικής από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Η Αττική Οδός από πάτημα Χαλανδρίου μέχρι λεωφόρο Πεντέλης, από και προς τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Προς ώρας και χωρίς δακτύλιο στην Αθήνα, καλά τα πάμε ακόμη. Τουλάχιστον αυτή την ώρα θυμάμαι ότι είχε μεγαλύτερο χαμό. Επιτρέψτε μου επίσης να μοιραστώ μαζί σας τις εντυπώσεις μου από την Ειρήνη του Αριστοφάνη, όπως τη διαμόρφωσαν Νίκος Καραθ και Φίβος Δελιβοριάς. Είχε πάρα πολύ καλές στιγμές και πάρα πολύ γέλιο και ήταν και αρκετά επικαιροποιημένη. Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή και εκείνος που έπαιζε τώρα, συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά του, το γιο του πολέμου. Εκπληκτικές ερμηνείες και μπράβο στα παιδιά. Εκεί και κόσμος, πολλής. Ήταν στις πρώτες σειρές και η Μαρίνα Σπανού που πήγε να δει την παράσταση και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την ίδια το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις, 2 συγγράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό Σπανού, το όνομά σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε μαζί της, να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι που την εμπνέει άλλωστε με τον πιο όμορφο τρόπο.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο ο Roger Williams είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μοναδικός Γιάννης Κότσιρας, δύο sold out συναυλίες στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς. Εσείς να μην ανησυχείτε. Για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ, τα κουμάντα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε κάνει και σε γενικές γραμμές είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον συναυλιακά αυτός ο μήνας. Σας το λέω και δεν θα σταματήσω να το κάνω. Λοιπόν, οι συναυλίες του Γιάννη Κότσιρα είναι 14 και 15 Σεπτεμβρίου, ημέρες Δευτέρα και Τρίτη. Την επόμενη Πέμπτη όμως, η Χατζηφραγκέτα θα πάνε Τεχνόπολη εκεί στο Δήμο της Αθήνας και θα μας παρασύρουν με τα πολύ ωραία τους τραγούδια. Ένα από αυτά είναι το ίσως για λόγους ταξικούς και έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Θέλω να γράψετε δίεση από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Χατζηφραγκέτα, το email σας μαζί με το όνομά σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσουμε το τέλος εκπομπής, έτσι για να ξεκινήσουμε με όλα τα ωραία που σας έχω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Από εκείνα τα τραγούδια που τα κάνεις πραγματικά εικόνα και είναι και μικρή παρέβαση του νόμου. Το πιθανότερο είναι να υπάρξουν και χειροκροτήματα και κορναρίσματα από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που περνούν, το μόνο βέβαιο. Εσείς μια στάση εδώ στον Δίγεση 101,3 είναι για σένα, προσπαθείς να προσαρμοστείς ή να αντέξεις τους ρυθμούς της Αθήνας ξανά. Να θυμίσω ότι έχουμε και νέους φοιτητές που ήρθαν πρωτεύουσα με την ευχή να βρήκαν και σπίτι χωρίς να χρειαστεί να πουλήσουν νεφρό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να δείτε που θα αρχίσουν να ανακαινίζουν τώρα κλειστά σπίτια με την επιδότηση του κράτους και μετά θα μας λένε: α, εγώ ξόδεψα ένα σκασμό χρήματα για να το φτιάξω. Πρέπει κάπως να τα πάρω πίσω, γι' αυτό και ανεβάζω το ενίκιο. Αλλά με χρήματα άλλων, είπαμε, η ανακαίνιση. Εδώ θα το ακούσουμε και αυτό. Εκτός από την ακρίβεια στα ενίκια, έχουμε και την κανονική. Και να πω ένα μπράβο στο Mega News για αυτό το ρεπορτάζ που έκαναν. Τρία καλάθια με τα ίδια προϊόντα. 8 του Ιούλη κόστιζε 24,50. Τέλη Αυγούστου το ίδιο καλάθι έφτανε στα 31,82 ευρώ και με τις μειώσεις φτάνει τώρα στα 28,87. Δηλαδή 3,37 παραπάνω από όσο ήταν τον Ιούλιο. Άρα μείωση καμιά. Και μιλάμε τώρα για 10 προϊόντα, όχι για 100 που ροκανίζουν το μισθό. Τώρα και η αύξηση που δόθηκε δεν μπορεί να σε τίποτα να καλύψει τη χασούρα των προηγούμενων ετών. Χρειάζεται μια ζυγαριά. Επιγόντως κάποια στιγμή να μπει και να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση. Μετά από πόσα χρόνια δεν μπορώ να σας πω.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Που σε μαζί. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
14: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
0: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτη Άνδρο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας νωρίς το πρωί που παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της αρχαίας Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη και κατάργηση τέλους επιτιδεύματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Με Oasis, σας υποδεχόμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Καλημαρίζω, καλωσορίζω εσάς καινούργιο στην παρέα του DSE 101,3. Εσάς που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας και προσπαθείτε κάπου κάπως να φτάσετε για να δω και πώς έχει κίνηση, για να σας έχω και ενήμερος. Εντάξει, μια χαρά εθνική, καλά θα κινηθείτε. Λίγο από και προς την Αττική, από και προς τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό, βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσει στο Σύνταγμα. Όλα τα άλλα είναι καλά. Και εδώ όλα είναι καλά. Έχουμε Κώστα Εμμανουλίδη και Φυγαλώνη εδώ στη ρύθμιση του ήχου και Φυγαλώνη στο μικρόφωνο και στους σχολιασμούς της ημέρας. Και εδώ θα παραμείνουμε έως τη μία.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Νατάσα Αποφίλιο και θα την κοιτάξετε και θα την ακούσετε Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Όπως το χώμα

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: και πες με αγάπη.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τις πιο ωραίες μουσικές παραστάσεις έχει μείνει στη μνήμη όσων είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί. Περίπατος στην Ιερά Οδό, νυχτερινός περίπατος στην Ιερά Οδό, Γιώργος Δαλάρας και Πίξ Λαξ. Εδώ πάντα Δίεση 100,3, χρόνια πολλά σε Άνθιμο. Άνθιμη, Αριστεία, Αρχοντή, Πολύδωρο, Φίβο, Φίβη. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Φίβο Δελιβοριά που σήμερα γιορτάζουν. Κυρίως όμως σήμερα γιορτάζει το Πασόκ. Το σωστό, το ορθόδοξο, να το πούμε και αυτό, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Και σκεφτόμασταν εδώ παρέα με τον Κωστάκη, έτσι, όλα αυτά τα καλά που έχουν γίνει επί Πασόκ, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε και αυτά. Είχαμε την κατάργηση της Μυχείας. Το 82 έγινε πριν από 44 χρόνια. Του χρειάστηκε του Ανδρέα μετά με το, που του ήρθε και η Δήμητρα στο Δόξα Πατρί, να το πούμε και αυτό. Την ίδια χρονιά θεσμοθετήθηκε ο πολιτικός γάμος, χωρίς να λείψουν βεβαίως οι αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι στρεφόταν κατά της παράδοσης. Πόσα χρόνια μετά ακόμα παντρεύονται, μην ανησυχείτε. Και 1983 ήταν που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ό,τι καλύτερο ποτέ είχαμε στην Ελλάδα. Μην κοιτάτε πώς το έχουν φερθεί οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Μόλις πρόσφατα είχαμε την ανακοίνωση για απόσυρση καινοτόμων θεραπείων που φορά στην θεραπεία του καρκίνου, μιλάμε για φάρμακα, διότι ήταν κάτω από την τιμή του κόστους. Έτσι θέλαμε να έρθουν εδώ, στο 1 τέταρτο της τιμής που πολλούνται στην Κύπρο. Τώρα ξαναρχίζει η διαπραγμάτευση, εύχομαι, και να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα χρειάζονται πραγματικά. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το κάψιμο των φακέλων, Κωστάκη, που είχες και εσύ αυτή την απορία, έγινε επί συγκυβέρνησης Μητσοτάκη, Φλωράκη και Κύρκου. 17 εκατομμύρια φάκελοι, γλίτωσαν μόλις 2% έως 2.500 φάκελοι και θεωρήθηκε ένα από τα μεγάλα εγκλήματα, εγκλήμα λήθης αν με ρωτάτε, διότι επρόκειτο για ένα σπουδαίο αρχείο που θα ήταν χρήσιμο στους ιστορικούς μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και θα ήταν βεβαίως χρήσιμο και στην ιστορία της χώρας, έτσι, να ξέρουμε πώς ακριβώς είχαν τα πράγματα τότε και να τα έχουμε όλα αναλυτικά.

0: σουβλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ματωμένος γάμος του Λόρκα. Σκηνοθεσία Κώστας Τσιάνος. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία Αστέρης Πελτέκης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο, μουστάκας.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο, μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
12: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
11: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
12: Όχι καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
13: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK.

0: Το ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ματούλα Ζαμάνη εδώ στον Δίεση 101,3 και Μαρίνα Σπανού στο Θέατρο Βράχων. Θυμίζω το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε ευθύς αμέσως για να χαρείτε αυτό το κορίτσι που εμπνέεται από το καλοκαίρι, ζει για το καλοκαίρι και κρατά το καλοκαίρι, αν θέλετε, μέσα από τα τραγούδια της για να νιώθουμε πως βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μόλις ακούς την νότα, ξέρεις. Λοιπόν, θα μας κάνει να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε τρόπο δυνατό το καλοκαίρι με το πιο όμορφο τρόπο. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό Σπανού, το όνομα και το email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Και πάμε να μιλήσουμε για τη φροντίδα που γίνεται πράξη όταν είμαστε εκεί για τον άνθρωπο που μας χρειάζεται. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπο στη Νέα Μάκρη, το Allwin Care διοργανώνει μια δράση θελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφή νέων δοτών μυλού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, αλλά και με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Γιατί σήμερα ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού των οστών, ενώ μια δική μας αιμοδοσία μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές. Να δώσουμε λίγο από το χρόνο μας, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον άλλο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Αλληγή, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι και η Έμι Μακδόναλντ. Την ακούτε εδώ στον Δίες 101,3. Ελάτε να σας πω τώρα ένα χρυσό που πήρε πολύ αέρα. Από το Μάιο στον Αύγουστο, ο χρυσός της Ολλανδίας μεταφερόταν σε ευρωπαϊκό έδαφος, ώστε να είναι διαθέσιμος και ανταλλάξιμος σε περίπτωση διεθνούς κρίσης. Όλοι προετοιμάζονται. Εγώ αυτό κάθομαι και βλέπω και μιλώντας για χώρες. Ράβδι χρυσού, λοιπόν, βάρους 86 τόνων έφυγαν από ΗΠΑ και Καναδά. 27 τόνοι κατέληξαν στην Τράπεζα της Αγγλίας και οι υπόλοιποι στην Ολλανδία. Διότι όλοι βλέπουν εκεί στις ΗΠΑ. Στο λεγόμενο κακιστόκραση, κακιστοκρατία, λέξη ελληνική, όχι όμως με ρίζες στην αρχαία Ελλάδα, είναι όρος που δημιουργήθηκε ως αντώνυμο, αν θέλετε, στην αριστοκρατία. Κακιστοκρατία σημαίνει ότι κυβερνούν οι ελάχιστα ικανοί. Ανίκανοι, με μια λέξη, να το πούμε έτσι. Και αυτό τον όρο ακριβώς χρησιμοποίησε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου εν ώψη των εγγενείων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Βενετίας, του κινηματογράφου. Κατέληξε πάντως με την αισιοδοξία: εμείς θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι τέλειο και να κερδίζεις παντού, τώρα μπορείς μόνο στην Nova, απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold, Signature Travel και αμέτρητες προσφορές στο brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Συμπαίνει στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και όλα θα τα μάθεις στο nova.gr.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Χωρισμένο κόσμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημερινή ενημέρωση σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτη Άνδρο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας νωρίς το πρωί που παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της αρχαίας Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Την πραγματοποίηση του πρώτου δρομολογίου επιβατικού σειρμού στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Από τη μεγάλη συνέβλια του ΔΙΣ, ήταν 2016, από εκεί μας έρχεται αυτή η πολύ ωραία ηχογράφηση και είναι βέβαια ένα από εκείνα τα τραγούδια που δεν λείπουν ποτέ από τα live του Γιάννη Χαρούλη. 3η 15 Σεπτεμβρίου έχει να κάνει τα απίστευτα εκεί στα ωραία και ψηλά του θεάτρου του Λυκαβητού. Είναι ο ΔΙΣ πάντα στην παρέα σας. Καλημέρα σε εσάς που μόλις κοπιάσετε εδώ και πολύ καλά κάνατε. Ο Κώστας Εμμανουλίδης έφυγε. Είμαστε μαζί σας και θα παραμείνουμε για μία ώρα ακόμη στο 211 189 10 13, επικοινωνία σας μαζί μας.
1: Όταν ακούτε

Media. Ακούτε Δίεση 100.

0: Το όνομά της είναι Ντάφη, εδώ στον Δίεση. Την ακούτε, να θυμίσω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1983 σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη, δυνατή αν με ρωτάτε μέσα από την εθραυστότητά της. Το 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μάριο Ντράγκη, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπήρξε την κρίσιμη περίοδο των μνημονίων. Το όνομά του αναφέρεται συχνά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο τώρα, να σας πω την αλήθεια, ολοκληρώνω, γιατί το πήγα και εγώ σιγά-σιγά. Και θεωρώ πως είτε συμφωνήσετε όχι μαζί του με την ιδεολογία που πρεσβεύει, το βιβλίο του οφείλουμε να το διαβάσουμε όλοι πριν τις εκλογές. Φρεσκάρει τη μνήμη, φρεσκάρει γεγονότα που πολλά που συνέβησαν, όσα περάσαμε, εκείνα που μας πλήγωσαν βαθιά, αλλά και το γεγονός ότι επί των ημερών του, να μην ξεχνάμε, βγήκαμε από τα μνημόνια και πόσο άδικη είναι και η σύγκριση εκείνης της κυβέρνησης με τις επόμενες που είχαν απελευθερωθεί από το μνημονιακό ζυγό. Για να περάσω τώρα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν μετακομίζουμε και μένουμε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή που υπάρχει ένα σπίτι και ένα σημείο που το Wi-Fi απλώς δεν θέλει να συνεργαστεί. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και αυτό είναι σημαντικό. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3.
1: Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
17: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τις ερμηνείες που πραγματικά, πώς να το πω, συναγωνίζονται την αρχική ερμηνεία του τραγουδιού. Είναι ο Δίες 101,3 πάντα στην παρέα σας. Θυμίζω ότι έχουμε προσκλήσεις για Χατζηφραγκέτα, ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα στη Τεχνόπολη. Έχουν τη μεγάλη του συναυλία την επόμενη 5η 10 Σεπτέμβρη και ώρα 9 το βράδυ. Συμμετοχές δεχόμεθα για να κάνουμε και την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Δίες συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό. Χατζηφραγκέτα, το όνομά σας και το email σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Βλέπω και τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους. Μία θα ξεχωρίσω και σε αυτήν θα εστιάσω. Αναφέρομαι στην πατρίδα. Ο νομπελίστας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν το 1949 ένα οδικό ταξίδι από τη Φραγκφούρτη μέχρι τη Βαϊμάρη, όπου ο διάσημος συγγραφέας του Μαγικού Βουνού θα τιμηθεί τόσο από τους δυτικούς όσο και από τους ανατολικούς συμπατριώτες του. Ασπρόμαυρη η ταινία και θέτει επιτάπητος, να ξέρετε, ηθικά και πολιτικά ζητήματα. Έλαβε μάλιστα και βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες. Αυτό κρατήστε, οπότε να ξέρετε ότι θα δείτε μια πάρα πολύ καλή ταινία. Κατά τα λοιπά, τι άλλο ήθελα να σας πω, γιατί πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτέμβρη, στο Πάρκο Νιάρχους εκεί. Είναι με δωρεάν είσοδο και το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και αποτελεί και το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 χρόνων από το θάνατό του.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Sold out τη συναυλία του στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού τη Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη. Για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Και από το Αλ Χαλίλ πάμε Καλέτζι. Είναι το χωριό των Παπανδρέου, αν δεν ξέρετε. Σήμερα θα προβληθεί ένα αφιέρωμα, τέλος πάντων, εκεί στο Καλέτζι της Αχαΐας, σε σχέση με το Πασόκ, είναι ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, που θα κάνει αυτό το διπορικό. Η σχέση του παππού Γεωργίου με τον Παπα Ανδρέα, αλλά και συνελεύσει στην πλατεία. Το Πασόκ που σήμερα κλείνει 52 χρόνια ζωή, ζωντανές αναμνήσεις από τις τρεις οικογένειες και ανέκδοτες ιστορίες από έναν τόπο που γεννά πρωθυπουργούς. Θα γεννήσει κι άλλο, τι θα γίνει. Πέμπτη, λοιπόν, σήμερα στο YouTube του Βήματος. Είμαστε λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα. Αν σας εκνευρίζει το να θέλετε να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σας έχει στην αναμονή με τις ώρες, έρχεται το Nova More να αλλάξει και να αρχίσετε να απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Να γνωρίζετε τι χρειάζεστε άμεσα, σας εξυπηρετεί χωρίς χρέωση. Συνδέστε με εκπρόσωπους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια, Δίεση 101,3.
0: Κώστας Εμμανουήλιδης, Έφη Γαλλών, ήμασταν στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο. Με Γλέντι σας αφήνουμε. Ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και αμέσως μετά Δημήτρη Τριανταφυλλίδου στην παρέα σας. Μένετε Δίεση.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
15: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νότια του Καλοχωρίου στο Δήμο Αυλίδος της Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτη Άνδρου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς και στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας νωρίς το πρωί που παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της αρχαίας Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή συλληφθέντα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόσθεσε όμως ότι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Να ονειρευόμαστε από τους Aerosmith, να οραματιζόμαστε από τους πολιτικούς μας. Τα όνειρα μετατρέπονται σε οράματα υπό τη συνοδεία προγραμμάτων, βέβαια, μέσα στην εβδομάδα της ΔΕΘ. Από την άλλη, λόγω επερχόμενων εκλογών και περισσότερο θα διαρκέσουν και συνεχώς θα μας τα θυμίζουν και συνεχώς θα τα εμπλουτίζουν. Και εντάξει, αν έχουμε μια καλή μνήμη, γενικότερα νομίζω ότι θα επιβιώσουμε. Διεσείς τα ραδιόφωνα, μεσημέρι Πέμπτης, είμαστε στην 3η του Σεπτέμβρη του 26. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, το οποίο θα πάμε παρέα με έντεχνη ελληνική αλλά και ξένη μουσική μέχρι τις 4. Η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είναι στον ήχο, ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο δεν είναι, είναι στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης όμως είναι στον ήχο και έτσι ξεκινάμε.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καφέ, τσιγάρο και κουτσομπολιό. Κάπου θα πετύχατε τώρα σήμερα, χθες βράδυ, παίζει πάρα πολύ στα site αυτή η θεωρία, η ανατρεπτική, ότι η γλώσσα, η ανθρώπινη ομιλία γεννήθηκε για να μπορούν οι άνθρωποι να κουτσομπολεύουν. Είναι του Ντάνμπαρ, Βρετανού ανθρωπολόγου, εξελικτικού ψυχολόγου. Το ανέλησε, δεν είναι το κουτσομπολιό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σήμερα. Ήταν ένας τρόπος να μπορούν κοινωνικά να ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται στις μεγάλες ομάδες που δημιουργούσαν, δηλαδή να βρουν ποιοι ήταν οι απατεώνες της ομάδας που δεν μοιράζονταν τους σπόρους και να αποκτήσουν κοινωνικές σχέσεις. Και κάπως έτσι το κουτσομπολιό, που τόσο τις προηγούμενες δεκαετίες εδώ υπήρξε θέμα, φαίνεται ότι από τη σημερινή κοινωνία, με την καλή ή την κακή έννοια, κάπως χάνεται. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 20 στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Ήταν ο Μιλτός Πασχαλίδης και έρχομαι να σας πω ότι θα τον απολαύσουμε 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Είναι ήδη sold out η πρώτη του συναυλία, οπότε προσθέθηκε και η δεύτερη. Πριν όμως από το Μίλτο Πασχαλίδη και όλες τις άλλες συναυλίες που θα βρείτε στο dies.gr, θα ξεκινήσουμε. Η πρώτη συναυλία του Σεπτέμβρη θα είναι με τη Ρένα Μόρφη. Ρένα Μόρφη στο Κηποθέατρο Παπάγου, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, και 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Δίεση ονοματεπώνυμο και Μόρφη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης

0: για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να καλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με αυτή τη χαρά πάντως πετούν ακόμη και μάλιστα εξαπλώνονται αυτά τα επικίνδυνα, τα μολυσμένα κουνούπια. Βλέπω εδώ τώρα τους δήμους που προστίθενται στους επικίνδυνους στην περιφέρεια Αττικής, Ηρακλείου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνη Σιμητού, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και στο Δήμο Ηλίου. Νομίζω το Παλαιό Φάλιρο είναι που θα ψεκάσουν τώρα το μεσημέρι και λένε κλείστε, προσέξτε τα κατοικίδια, μην αφήνετε τροφές έξω, επίσης μην αφήνετε ρούχα απλωμένα κλπ. Και γενικά πάντως να πούμε ότι αν οι ψεκασμοί είχαν γίνει παντού, σωστά στην ώρα τους, ίσως να μην είχαμε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Δίεση 101,3, 20 λεπτά πριν από τις 2 στο μεσημέρι της Πέμπτης μας και πάμε στο θέατρο της Ηλιούπολης για μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει εκεί, θα την απολαύσουμε, είναι μουσικοθεατρική, το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο Δημήτρης Κιντής. Χθες συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη και η παράσταση που θα δούμε τον αφορά. Μίκης Θεοδωράκης, ο δικός μας μουσικός. Είναι μια παράσταση η οποία βασίζεται στο πολύτιμο αρχείο που ο ίδιος δόρισε στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και ζωντανεύει τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Σας έχω προσκλήσεις. Είναι 5 διπλές, οπότε δίεση ονοματεπώνυμο και Μίκης Θεοδωράκης στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Εσύ σου ζητώ και τριγύρνα μου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Είναι ο Βίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι τόσο ξεσηκωτικό, ακόμη και δεν έχεις ομάδα μπροστά σου για να υποστηρίξεις, πόσο μάλλον όταν έχεις. Μέχρι και σήμερα αυτό το κομμάτι παίζεται σε εκατοντάδες στάδια, γήπεδα σε όλο τον κόσμο και για όλα τα αθλήματα, ξεσηκώνει. Βεβαίως, το τραγούδι που το έφερε η ζωή στα στάδια και στις μεγάλες διοργανώσεις δεν γράφτηκε για αυτού του είδους τις μεγάλες στιγμές μας, εμπνευσμένα από την επιστημονική φαντασία. Το Final Countdown είναι η αντίστροφη μέτρηση κυριολεκτικά για την εκτόξευση διαστημόπλοιου, το οποίο παίρνει τους ανθρώπους από τη Γη για να τους πάει σε έναν πλανήτη να ζήσουν καλύτερα. Κι όμως, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, εδώ είμαστε και έχω και ένα μήνυμα για εσάς από τη Φρέζιντερμ, για εσάς που σας άφησε το καλοκαίρι δυσχρωμίες και ρητίδες στο δέρμα. Face Serum Niacinamide 10% της Φρέζιντερμ, πρωτοποριακός ορός με 10% νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και 8% ενισχυτές, μειώνει κοιλίδες σε μέγεθος κατά 50%, σβήνει ρητίδες και ρυθμίζει λιπαρότητα.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Αφιέρωσε με ένα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νότια του Καλοχωρίου στο Δήμο Αυλίδας της Χαλκίδας. Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτη Άνδρου και στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς και στην Κρυσταλλογική Φλόρινας. Εκ νέου στον ανακριτή, οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωσή του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Μόσχα και στο Κίεβο. Περίπου 20.000 κατοικίες που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ θα χρειαστούν ανοικοδόμηση σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Και μάλιστα γόγγιστα μέχρι να βρούμε το σωστό μας το μονοπάτι. Έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ πριν το καλοκαίρι. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης μαζί, δύο φωνές που ταιριάζουν υπέροχα. Το Βάλς των Ονείρων με τα λόγια του Άλκη Αλκαίου. Τη μουσική του Δημήτρη Καρά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 9 λεπτά μετά τις 2 είναι το μεσημέρι της Πέμπτης. Είμαστε μόλις την 3η του Σεπτέμβρη και μέχρι τις 4 θα μοιραζόμαστε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Χρήστος Αράντος στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.

0: στην κατηγορία εντωμεταξύ αυτή το θέμα που διαβάζω από χθες παντού, παντού, σε όλα τα sites, εφημερίδες για τη στρατιωτική θητεία που επιστρέφει στην Ευρώπη δυναμικά, υποχρεωτικά ή εθελοντικά. Δηλαδή τα πράγματα έχουν μπει πια σε μια τροχιά, κάποιοι ακόμη το κρατούν σε ένα εθελοντικό επίπεδο, αλλά δεν είναι πολύ. Η Λιθουανία, η Σουηδία και η Λετωνία με σειρά εμφάνισης επανέφεραν υποχρεωτική θητεία. Η Κροατία είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα, τώρα αυτή τη χρονιά, υποχρεωτική θητεία 2 μηνών προσώρας. Τώρα εμείς, η Φιλανδία, η Κύπρος, η Αυστρία είμαστε σταθερά στην υποχρεωτική στράτευση, δεν καταργήθηκε ποτέ. Και είναι και τα εθελοντικά μοντέλα, για πόσο εθελοντικά ουδείς γνωρίζει, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο και Πολωνία. Έρχεται όμως και η στράτευση των γυναικών. Δηλαδή, εκτός από τις δικές μας που φύγανε για τη Λαμία που ήταν εθελοντικό, η Νορβηγία από το 2015 και η Σουηδία εφαρμόζουν υποχρεωτική θητεία και για τους άνδρες και για τις γυναίκες και είναι ένα μοντέλο το οποίο επεκτείνει και η Δανία. Σε αυτές τις χώρες όλη η ηλικιακή ομάδα αξιολογείται, αλλά τελικά επιλέγεται ένα ποσοστό, οι πιο κατάλληλοι και εκείνοι που έχουν υψηλό κίνητρο για να υπηρετήσουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Χατζηφραγκέτα Live 10 Σεπτεμβρίου Τεχνοπολη Δήμου Αθηναίων. Η Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνοπολης

0: σου εδώ. Διέση 101,3.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και αν δεν είναι η Φραγκοσυριανή, που εντάξει είναι μια ιδανική συνθήκη, ας είναι και η Λούτσα της Αττικής. Μπροστά μας θα μας χρειαστεί, να ξέρετε. Γιατί τώρα έβλεπα έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, από τους εκπροσώπους πυροσβεστικής, ο οποίος μίλαγε για αυτό το δύσκολο δεκαήμερο που έχουμε μπροστά μας ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, και με ισχυρούς ανέμους που θα είναι πάρα πολύ ισχυροί και το Σαββατοκύριακο, αλλά αμέσως μετά και με ανεβασμένες θερμοκρασίες, που σημαίνει πρακτικά ότι αυτό το πολύ ζέστη μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάπως δεν βγαίνει, αν είναι από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου να έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες. Οπότε ας το πάμε μέρα-μέρα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνο, 25 πριν από τις 3, μεσημέρι Πέμπτης. Και τώρα παρακαλώ τα κινητά σας, γράφετε Δίεση, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε και Μόρφη, στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301 και αυτή τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου την απολαμβάνουμε παρέα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και επιξλάξα εδώ με το μέλιδρο, να δει στα ραδιόφωνα 13 λεπτά πριν από τις 3. Ένα καλό νέο από τα σημερινά αφορά τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες μετατρέπονται σε κακούργημα και πάντως δεν μειώνονται. Και πάντως αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι φοβερό, όχι μόνο με τις κλήσεις αλλά και με τα μηνύματα και με τα mail ασταμάτητη. Το έχουν απλώσει και όλο το θέμα. Κάτι είπε ο Υπουργός, ότι θα φτιάξει και μία ομάδα μέσα στην αστυνομία, να είμαι ακριβής, ακόμη μία ομάδα μέσα στην αστυνομία, η οποία θα ασχολείται μόνο με αυτές τις απάτες. Θα είναι λίγο σαν την τσάντα και το τσαντάκι του ψαθά. Θα ανοίγεις τη μεγάλη τσάντα της αστυνομίας, θα βγάζεις το μικρό τσαντάκι με τον κόμβο. Θα κλείνεις το μικρό τσαντάκι κόμβος, θα ανοίγεις το άλλο το μικρό τσαντάκι με τις τηλεφωνικές απάτες. Θα ψάχνεις το άλλο μικρό τσαντάκι με την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν θα το βρίσκεις αυτό καθόλου.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΑΚΙΟ. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Smart to School στο Pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pleep.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νότια του Καλοχωρίου στο Δήμο Αυλίδας της Χαλκίδας. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς και στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο ο 43χρονος πατέρας του Βρέφους στην υπόθεση της Κυψέλης, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη ημέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια για την υπόθεση των ναρκωτικών. Εκ νέου στον ανακριτή αύριο οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για το θάνατο του Βρέφους αλλά και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Μόσχα και στο Κίεβο. Περίπου 20.000 κατοικίες που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ θα χρειαστούν ανοικοδόμηση σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

Η δεκαετία του 80 στις ωραίες τις στιγμές, στις μεγάλες τις στιγμές, σε όλα αυτά που κληροδότησε στις επόμενες δεκαετίες και οδήγησε 101,3 το ένεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, τα δικά σας ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Πέμπτης, της Τρίτης, μόλις του Σεπτέμβρη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και στα νέα μέλη της παρέας μας. Εδώ είμαστε από τη μία και μοιραζόμαστε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική και αυτό θα κάνουμε έως τις 4. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είναι στο μικρόφωνο. Και νωρίς σας λέω ότι θα ήθελα τις τελευταίες σας συμμετοχές προκειμένου το βράδυ της Δευτέρας να βρεθούμε στο Κυποθέατρο Παπάγου και εκεί να απολαύσουμε μαζί τη Ρένα Μόρφη. 5 διπλές προσκλήσεις έχουμε, αυτές διαθέτουμε αυτό το μεσημέρι και αυτές θα κληρώσουμε λίγο πριν από τις 4. Γράφετε λοιπόν δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Ρένα Μόρφη. Στέλνετε το μήνυμα στο 54301. Όταν ακούτε...

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήταν να ρωτήσω. Και φυσικά να μην ξέρω. Με ό,τι ζητήσω.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σου φλέχει και τίνε με τίνε με τις έτσι, τίνε με τις έτσι, τίνε με τις έτσι, τίνε με τις έτσι, τίνε με τις έτσι, τίνε με τις έτσι, τίνε με τις έτσι, تجي معاهم باش تلقى يزيد انا غادي نعطي له واحد هذا واحد سبيرتو اف ام

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

το σπίτι. Μόνο χαλάσματα γεφύρια πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά. Ένα τραγούδι δίχως λόγια, ένα θηρίο δίχως δόντια.

Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

σβήνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά.

ψήσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
4: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.